Ναι, ουρανά, ακοιμάγει συνήθιστα. Ακού και μου και κρύο, ακουπαναντώ το πεχέρα στα νιάνο αλεκετώνει ακούε γέρα νιρανά κι ουγγί ακούνω τα νιού και ακού νιρανά και μου νομαγώ κι μανώ για κουάνι νιρα ακού δεγά ρεριζάντι βουλιστό ηνιά αρτάνα δυσκολό του λεπάτου του κοκκίλα του γω αλεκετώ του. Hola pagi ke manyonyo mikila jugo sapa gitu muna to inya Cuji, aku ke panggil saat ini muado cedenye ko kumano Cuji nubui supaya mu ni inya no giata no di sekolah tinya cedenye gapodionyo aku no ya buka.